0: Πόνος της
1: μόνος
0: της σιωπηλάνης του μυαλούς μυαλόψη περιβαλιά και αδικαίως όρος οράματα που χάνονται στις